0: Κόσμος 93,6.
1: Σαφίνα Γιαννάτου, Πριμαβέρα Ενσαλόνικο, Λάμια Μπεντίουη, 6 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Τραγούδια παραδοσιακά και αναγεννησιακά από διάφορες χώρες φτιάχνουν ιστορίες για το νερό και τη δύναμή του, για τη ζωή που μπορεί να δώσει.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
3: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 11525 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
1: Ακούτε Κόσμος

0: Εντάξει.
1: Πεκίνιο, κάμα το. Έσο ει, έσο ει. Dale, amajalo dulce. Dale la voz gitana.